της England. Μασάνε λοιπόν ακόμα και Elliot. Elliot Pessot και Λιμπά. Η team finisher, beautiful. England αφήρει όμως τον γεπάσι του Γκέρα Κάμα.